0: 要泡水。痛过一秒，玫瑰哭泣过一秒，
1: 只剩下心。好，谢谢，好，来你好。哎呀，断线了哈。来嘉义西区的哈，嘉义西区的听众朋友哈，啊，我知你等足久，结果等个断线吼，你个电卡哈，空八空空七七五五九九零八零零七七五五九九，宜兰的听众你好，嘿，来罗东的哈，你好，嘿，
0: 先生嘛，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿